0: Για Ουστόση. Για Ουστόση. Για Ουστόση. Για Ουστόση.
1: Die Joustasie Top 40. Elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.